Ακούσαμε από τον Τοκίλ Λάιλα και Beyond Ποιος να σου το πει. Και πριν είχαμε Banana με τον Φλάιλο, Τράνος και Boulevard. Αυτά είναι τα πολύτιμα τραγούδια της Ελλάδος, τα τωρινά που ακούνε στην Ελλάδα τώρα, στο ράδιο κάθε μέρα. Και είναι, άμα είναι τα καινούρια μας τώρα, παιδιά, αυτά ακούνε. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ένα, να ξεκινήσουμε με Amazing, Siddhartha και τον Rack.

το παίζεις cool. Μάλι το ξέρουμε ότι είσαι cool. Το πιστόλι δίπλα από το μαξιλάρι να μην μπουν κλέφτες. Πόσοι φίλοι σ' αγαπάν, πόσοι θα βγουν ψεύτες. Πόσοι πουτάνες θα σου σπάσουν την καρδιά στα δύο. Εγώ ήθελα τα παιδιά σου με εσύ σου να μόνο για τις τουαλέτες.

0: Τι μοντέ.
1: Μαλάκα το juice, το track, κλείσει χαμένα. Σου σκάει έτσι, μπρο.